Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: σιωτά.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμό.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι 5.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

でも

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 8.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Best music.
2: I Feel Radio. Now that is a very sensitive subject.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

lying here next to me.

I love you, baby.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 12.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel ready. It's showtime. Music, baby.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι μία.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Gloria. I just don't understand.
1: You cannot see us. We are invisible.
2: Αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση. Απόλαυση. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω στέλνει. On iFillerRadio. Till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλη Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, iFeel Radio, Billboard Chart και Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου μαζί σας μέχρι τις 10. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου, μας φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Θα έρθει ο Ιούλιος. Βέβαια ο Ιούνιος φεύγει με πάρα πολλές ζέστες. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς με αυτή τη ζέστη, εγώ πραγματικά δεν την αντέχω. Βέβαια δεν είμαι και από αυτούς που θέλουν και το χειμώνα. Είμαι κάτι ενδιάμεσο θα έλεγα, ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη. Λοιπόν, Billboard Chart λοιπόν, σήμερα 1982 παρακαλώ. Εξαιρετική χρονιά όπως πάντα, έχουμε διαλέξει τα καλύτερα για σας. 1982 ξεκινήσαμε με Ευαγγέλη Παπαθανασίου και Chariots of Fire, ή αλλιώς οι δρόμοι της φωτιάς στα ελληνικά. Μην νομίζετε ότι ο φίλος μας ο Βαγγέλης ήταν στις τελευταίες θέσεις. Όχι, παρακαλώ. Ήταν στη θέση νούμερο 12. Αλλά ως Έλληνας τον βάλαμε να ανοίξει την εκπομπή μας για σήμερα. Δρόμοι της φωτιάς λοιπόν το 1982 μπήκαν και στο Billboard Chart, παρακαλώ. Νομίζω θα μπορούσαν να πάρουν και την πρωτιά άνετα. Πάμε όμως να κάνουμε το δικό μας countdown και να φτάσουμε μέχρι τη νούμερο 1 θέση ή τουλάχιστον όσο πιο κοντά καταφέρουμε να φτάσουμε. Για να δούμε. Θέση νούμερο 92 έχει ήδη ξεκινήσει από κάτω και κάτι κάνει. Ποιος? Billy Idol και Hot in the City.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω Billy Idol και Hot in the City, θέση νούμερο 92. Καλησπέρα στο Μαράκι, στη μερούλα μας. Λοιπόν, θέση νούμερο 88, λίγο πιο πάνω βρίσκουμε τους Van Allen. Είπαμε συνήθως τα συγκροτήματα τα rock τα βρίσκουμε συνήθως πιο χαμηλές θέσεις, η αλήθεια είναι. Δεν έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη τα rock, τις rock bandes το Billboard, οπότε πάμε με Van Allen. Van Allen, θέση νούμερο 88 και Oh Pretty Woman.

Λοιπόν, όπως πάντα η λίστα μας τα έχει όλα. Εννοείται ότι έχουμε τα ροκάκια μας, τα μπλουζάκια μας, έχουμε και τα δίσκο μας. 82 είναι αρχές των 80s, δεν έχουμε μπει καθαρά στα 80s. Γι' αυτό Cool and the Gun και Get Down On It είναι ό,τι καλύτερο. Θέση νούμερο 82.

Έτσι, έτσι, get down on it λοιπόν, λίγο disco θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, που βρίσκουμε, το πιο διαφορετικό ρυθμό. Δεν θα το έλεγα ροκάκι, αλλά ok. Λοιπόν, θέση νούμερο 79 και να δούμε τους πολλοίς. Και every little thing she does is magic. Πάρα πολύ ωραίος στίχος, πολύ γλυκός. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, καλησπέρα και στη Μαρία που μπήκα στο chat μας.

Λοιπόν, πολύς λοιπόν, Sting αλλιώς, να το πω και έτσι. Every little thing she does is magic, από τη θέση νούμερο 79. Ακριβώς μια θέση πιο πάνω βρίσκουμε τους Rainbow με το γνωστό τους και γνωστό σε όλους μας πια, I Surrender.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω, I feel radio.

0: music online. Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, iFeel Radio και Billboard Chart, λοιπόν, της χρονιάς του 1982. Δεύτερο ημίωρο, λοιπόν, να φτάσουμε σιγά σιγά στην κορυφή, στο νούμερο 1, στο νούμερο 1 για το 1982. Λοιπόν, Laura Branigan, με αυτή ξεκινήσαμε, και το Gloria το βρήκαμε στη θέση νούμερο 75. Αμέσως μετά ακολουθεί ένα τραγούδι που θα έλεγα ότι ταιριάζει και ιδιαίτερα στο στυλ του προηγούμενου. Δεν είναι άλλο από τη Ρένε Καρά και το Fame στη θέση νούμερο 74.

You can do magic. Magic όμως γίνεται μόνο στον iFeel Radio. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Billboard Chart και η χρονιά του 1982. Οι επιτυχίες φυσικά, η μία διέρχεται την άλλη για να φτάσουμε μέχρι το νούμερο 1 που δεν ξέρουμε, εγώ ξέρω, εσείς δεν ξέρετε, ποια είναι στη θέση νούμερο 1. Ποια, σας λέω ποια, γιατί είναι καλλιτέχνηδα. Μόνο αυτό μπορώ να αποκαλύψω μέχρι τις 10. Θα κάνετε λίγο υπομονή, παιδάκια μου, πώς θα γίνει. Λοιπόν, America, You Can Do Magic από τη θέση νούμερο 65.

Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η Αμέρικα και το You Can Do Magic. Πάμε όμως σε ένα συγκρότημα το οποίο φυσικά την δεκαετία του 70 ήταν τα καλύτερα του χρόνια, αλλά και μέσα στο 80 κάτι έκανε. Άμπα λοιπόν και The Winner Takes It All. Από τη θέση νούμερο 63.

0: filaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μία ώρα ακόμα, Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και I Feel Radio, με τη χρονιά του 1982. Ξεκινήσαμε με Asia και Heat of the Moment στη θέση νούμερο 40. Μπήκαμε στην τελική 40. Και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη νούμερο 1 θέση, όπου κάποια καλλιτέχνηδα θα μας περιμένει εκεί. Αυτό βέβαια θα το μάθουμε κάπου κοντά στις 10 παρά, κάπου εκεί. Λοιπόν, τώρα Alan Parsons Project και Eye in the Sky στη θέση νούμερο 32. Καλησπέρα στον Θωμά, καλησπέρα στην Φωτεινή, καλησπέρα στην Άντα.

Τι γλυκό τραγούδι, λοιπόν, Air Supply και Sweet Dreams από τη θέση νούμερο 28. Έχετε όμως μια κυρία, μαγική κυρία, Diana Ross, I'm Coming Out, λοιπόν.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας

0: www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
2: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.
3: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeelRadio.gr.

0: ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Billboard Chart. Είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και είσαι συντονισμένη πάντα και μόνο στο Life Hill Radio. Billboard Chart της χρονιάς του 1982. Έχουμε φτάσει εσείς στη θέση 14. Εκεί βρήκαμε τους Τότο και το Ροζάνα, που μόλις τώρα τελείωσε. Για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, που είναι από τη θέση νούμερο 11. Νούμερο 11 λοιπόν βρίσκονται το Soft Cell και το Tainted Love.

Λοιπόν, Soft Cell και Teddy Love από τη θέση νούμερο 11. Μία θέση ακριβώς πιο πάνω, 10, θέση νούμερο 10, τελική δεκάδα για το 1982. Βρίσκουμε τους Chicago και το υπέροχο τραγούδι τους, Hard to See, I'm Sorry.

Αυτή λοιπόν ήταν Chicago και το Hard to Say I'm Sorry. Πάμε 4 θέσεις πιο πάνω, στη θέση νούμερο 6, Human Link και Don't You Want Me. Οι μουσικές μας εναλλάσσονται ανάλογα με τις θέσεις που βρίσκεται το κάθε τραγούδι, οπότε τη μία πέφτετε, την άλλη σηκώνεστε και χορεύετε.

Λοιπόν, αυτά είναι η Human League και το Don't You Want Me. Θα το αφήσουμε όμως στην άκρη για να προλάβουμε να φτάσουμε μέχρι την κορυφή. Ένας κύριος υποδέχεται, μας υποδέχεται, Kenny Rogers λοιπόν, και το Lady του στη θέση νούμερο 5.

You're My Lady. Τι όμορφο, τι όμορφο και τι γλυκό. Kenny Rogers λοιπόν από τη θέση νούμερο 5. Θα πάμε δύο θέσεις πιο πάνω, μην τρομάξετε, ανεβάζουμε ρυθμούς. Joan Jett και I Love Rock and Roll.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η εκπομπή Billboard Chart έφτασε στο τέλος της. Πλησιάζει η ώρα 10. Οπότε εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω για να απολαύσετε άλλωστε και το νούμερο 1 που ακολουθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έμειναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μην ξεχνάτε το live πρόγραμμα μας αύριο. Ξεκινάει 12 η ώρα. Coffee break και Αριζιώτης. Τα καλύτερα λοιπόν έρχονται. Φτιάξτε το καφεδάκι σας. Όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα στα μαγικά χέρια του Άρη. Αμέσως μετά I Feel Radio Today και Στέλιος και Σίσογλου. Και γύρω στις 6 βάλει ένα γνωστάκι, The Bright Side, και αμέσως μετά Νικόλας Βόπης και Musica Passepartout. Λοιπόν, τι να πω, να πω ευχαριστώ πάρα πολύ στα παιδιά που είναι στο chat μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Να πω ευχαριστώ στους μας άκουσαν αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να μπουν στο chat να μας πούν μια καλησπέρα. Φιλιά πολλά σε όλους, κάντε ό,τι μπορείτε για να περάσετε όσο πιο δροσερά μπορείτε τις επόμενες μέρες που έρχεται. Εγώ σας αφήνω με Olivia Newton-John και Physical για ραντεβού μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFiller Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει.

Καλοκαίρι, ήλιος, μουσική, I Feel Radio. Εντάξει, είμαστε στην κορυφή του κόσμου, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι τις 7 ο Στέλιος και Σίσογλου πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής με την εκπομπή I Feel Fantastic. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Τελευταία εβδομάδα των ζωντανών εκπομπών για τη σεζόν 2025-2026. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου και θα επιστρέψουμε, να είμαστε καλά βέβαια, με νέα σεζόν και με πολλές εκπλήξεις και βέβαια με πολλή μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά και κινηματογραφικά και όχι μόνο, και βέβαια να ακούσουμε ακόμα περισσότερα εδώ στο I Feel Radio.

Λαλαλά, έτσι αυτά τραγουδάμε το καλοκαίρι όταν είμαστε στις παραλίες, στις θάλασσες και με τη ζέστη. Sweet. Για να δούμε τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 31 βαθμούς. Μια χαρά, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Υπάρχουν βέβαια και καλύτερα, όπως στην Πάτρα που το θερμόμετρο έφτασε τους 37 βαθμούς. Στη Λίνδο 36 βαθμούς. Στο Κιλκής και μάλιστα στο ηλιόλουστο Κιλκής, όπως είναι το όνομα της πόλης, το θερμόμετρο έφτασε στους 36 βαθμούς. Και τέλος στο Αγγελόκαστρο Ετώλα Καρνανίας το θερμόμετρο έφτασε επίσης στους 36. Για να δούμε και αγαπημένους προορισμούς στα νησιά που αγαπάμε ιδιαίτερα. Η Κέρκυρα έχει την πρωτοκαθεδρία και σαν νησί αλλά και με τις θερμοκρασίες, έφτασε τους 30 βαθμούς σήμερα. Οι Σαντορίνοι που έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη για να κάνουν διακοπές στη Σαντορίνη, και μας είμαι, δίπλα μας είναι, και εντάξει πάμε κάπου κάπου, όχι πολύ συχνά. Το θερμόμετρο σήμερα έφτασε τους 28 βαθμούς. Ενώ στην πολύ πολύ αγαπημένη Ρόδο που μας αρέσει ιδιαίτερα και έχει ένα από τα καλύτερα οδικά δίκτυα στην Ελλάδα για νησί, το θερμόμετρο δείχνει επίσης 30 βαθμούς. Εκεί στη Ρόδο έχει και αρκετούς κινηματογράφους και multiplex και θερινά σινεμά για να πηγαίνουμε και τα βράδια. Τέλος στην Ελαφώνησο που μας αρέσει ιδιαίτερα και έχουμε περάσει θαυμάσια, πάρα πολλές φορές έχουμε πάει, μάλιστα πολύ παλιά, όχι τώρα πλέον, τη δεκαετία του 80 και 90, άντε μέχρι 90, στην Ελαφώνησο πήγαιναν μόνο Αθηναίοι, δεν πήγαιναν άλλοι, τώρα πάνε παντού όλοι. Στην Ελαφώνησο λοιπόν το θερμόμετρο έδειξε 28 βαθμούς σήμερα. Την Ελαφώνησο τη γυρίζουμε με τα πόδια. Είναι μικρό νησί. Θα πάμε και στον Άγιο Σπυρίδωνα εκεί στο λιμάνι να ανάψουμε και ένα κεράκι. Υπέροχα. Προς το παρόν όμως είμαστε εδώ στον iFeel Radio, στο στούντιο του iFeel Radio που είναι και πάρα πάρα πολύ δροσερό.

η αγαπημένη μας Μαντόνα τότε μέχρι το Ray of Light, το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας της και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90, το Ray of Light, μέχρι εκεί μας άρεσε ιδιαίτερα. Και τα πρώτα της τραγούδια βέβαια που τα

0: προϋπολογισμό της παραγωγής. Μάλιστα η Νάντια Λι Κοέν θα έπαιζε στην ταινία και η ίδια η Μαντόνα αφιέρωσε 4 χρόνια για αυτό το project, γράφοντας το σενάριο και δουλεύοντας με παραγωγούς και στελέχη της Universal, αλλά δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει. Εντάξει, τώρα δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Τη Μαντόνα την έχουμε στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το διαφημιστικό μας break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια και ενδιαφέροντα νέα για τον κινηματογράφο και για τα πόσα εισιτήρια έκοψαν οι ταινίες. Πώς τα πήγε το Toy Story 5, πού έχει φτάσει πια το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 και ποια σπουδαία επανέκδοση βλέπουμε αυτή την εβδομάδα που έχει καταφέρει κάτι που μόνο άλλη μία ταινία στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου τα έχει καταφέρει. Σε λίγο εδώ στο Night Philly Radio θα τα πούμε.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

as it can go. Ακούω, I feel.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Τελευταία εβδομάδα για τις ζωντανές εκπομπές για τη σεζόν 2025-2026. Εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο με διαμαντάκια. Μουσικές που ξεσηκώνουν, που μας θυμίζουν παλιές καλές εποχές και που δεν ακούγονται συχνά στα άλλα ραδιόφωνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έσκησε εισπρακτικά το Toy Story 5 στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, γιατί παγκοσμίως γίνεται ο χαμός. Έκοψε 65.000 εισιτήρια στις 4 πρώτες μέρες προβολής του, αποδεικνύοντας την αγάπη και του ελληνικού κοινού για το Σερίφι Γουντ και τον αστροναύτη Μπαζ. Σε νέα πλέον εποχή, στην εποχή της τεχνολογίας, με τη γνωστή παρέα παιχνιδιών που πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα τάμπλετ. Αν και είναι η πέμπτη ταινία της σειράς, δεν έχει χάσει στο παραμικρό τη φρεσκάδα και τη γοητεία της, ίσως είναι από τα ελάχιστα sequel που έχουν νόημα ύπαρξης. Το Toy Story 5 ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ξεπεράσει στις πράξεις τα 312 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες. Αριθμός ρεκόρ για ταινία στην πρώτη εβδομάδα προβολής της. Και βέβαια δεν το συζητάμε, το Toy Story το πρώτο, το original, βρίσκεται στην καρδιά μας και το θεωρούμε ένα ανεπανάληπτο αριστούργημα. Σε λίγο θα σας πούμε τι έκαναν και δύο πολύ συζητημένες ταινίες τρόμου που παίζονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, αλλά και πού έχει φτάσει πια, στα ύψη, στο Zenith επάνω, ξεπέρασε και το Everest, το Διάβολος Φοράει Πράντα 2, με τη Meryl Streep, η οποία εκτές, θα τα πούμε βέβαια σε λίγο, έσβησε κεράκια.

Ένας μεγάλος τραγουδιστής του έρωτα, ο Ματ Μονρό. Λοιπόν, το αξεπέραστο αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Ψυχό, βλέπουμε αυτή την εβδομάδα σε επανέκδοση στα θερινά σινεμά. Εμείς την είδαμε κιόλας την Παρασκευή το βράδυ στο Εκράν. Μία από τις πιο θρυλικές ταινίες όλων των εποχών, που έκανε πρεμιέρα το 1960, πριν 66 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, και συνεχίζει μέχρι και σήμερα ακόμα να τρομάζει και να σοκάρει τους θεατές. Μόνο άλλη μια ταινία το έχει καταφέρει αυτό, ο Εξορκιστής το 1973. Το Ψυχό βέβαια έγραψε ιστορία με την αξεπέραστη σκηνή όπου η Τζάνετ Λι σφαγιάζεται στο ντουζ από τον Άντωνι Πέρκινς, ο οποίος υποδύεται τον ψυχοπαθή Νόρμαν Μπέιτς που ζει με τη μητέρα του σε ένα επαρχιακό μοτέλ. Οι θεατές της εποχής σοκαρίστηκαν και με τη δολοφονία, αλλά και με το γεγονός πως η κεντρική πρωταγωνίστρια πεθαίνει τόσο σύντομα στα πρώτα 40 λεπτά της ταινίας. Τότε πλέον καταλαβαίνουμε πως ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι ο Άντωνι Πέρκινς. Το Ψυχό ξεκινά με μια φαινομενικά απλή ιστορία ενός παράνομου ζευγαριού σε ένα φτηνό μοτέλ. Η γυναίκα θέλει να κλέψει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων από την εργασία της για να εγκαταλείψει την πόλη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όμως στη συνέχεια όλα ανατρέπονται και ο Χίτσκοκ οδηγεί την ταινία σε μια δολοφονική μανία. Και αξίζει εμείς να σημειώσουμε πως στο δεύτερο μέρος της ταινίας εμφανίζεται μια άλλη μεγάλη στάρ της εποχής, η ηθοποιός Βέρα Μάιλς, που υποδύεται την αδελφή της Τζάνετ Λι και την αναζητά στο απομονωμένο μοτέλ. Η Βέρα Μάιλς έπαιξε σε αρκετές κλασικές ταινίες του Hollywood, όπως το Western του John Ford, ο άνθρωπος που σκότωσε το Liberty Valance δίπλα στο James Stewart, στην Εχμάλωτο στις Ερήμου, επίσης του John Ford δίπλα στο John Wayne, στο αισθηματικό μελόδραμα Φθινοπορεινά Φύλλα δίπλα στη Joan Crawford, αλλά και στο δικαστικό θρίλερ 13 εγκλήματα ζητούν ένοχο του Alfred Hitchcock. Θα έπαιζε και στο δεσμό της του Ηλίγκου, επίσης του Hitchcock, αλλά έμεινε έγκυος και έτσι τη θέση της πήρε η Kim Novak. Τώρα, για όσους δεν το ξέρετε, που δεν θα το ξέρετε, η Βέρα Μάιλς βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας. Είναι μοναδική επιζών από το Ψυχό. Τότε ήταν 30 χρονών και τώρα είναι 96. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο θα σβήσει 96 κεράκια. Να πούμε τέλος πως το Ψυχό έκανε εισπράξεις πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η πιο εμπορική ταινία του Hitchcock. Γυρίστηκαν 3 ακόμα συνέχειες, το 1983, το 1986 και το 1990, ένα remake του Gus Van Sant το 1998 και μια τηλεοπτική σειρά το 2013. Όλα παταγώδεις αποτυχίες. Ευτυχώς ο Άλφρεντ Χίτσκοκ πέθανε το 1980 και δεν είδε ποτέ να βεβηλώνουν τα αριστούργημά του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μιας και βρισκόμαστε στην εποχή της δεκαετίας του 60, ένα ρετρό από τις Andrews Sister, και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε για το Ψυχό στην Ελλάδα.

Η Ραφαέλα Καρά πριν ακόμα βγει στο κουρμπέτι η Σέρ και η Μαντόνα, είχε βγει η Ραφαέλα Καρά. 10 Μαντόνες και 10 Σέρ ήθελε η Ραφαέλα Καρά, πρώτη στο είδος της. Λοιπόν, το ψυχό βλέπουμε αυτή την εβδομάδα, όπως είπαμε, στα θερινά σινεμά. Εμείς το είδαμε. Δεν θυμόμαστε για ποια φορά ήταν αυτή. Και το χαρήκαμε σαν να τη βλέπαμε πρώτη φορά. Το ψυχό είχε κάνει πρεμιέρα στους Αμερικάνικους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 1960. Στην Ελλάδα όμως ήρθε 7,5 ολόκληρους μήνες μετά, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1961. Το αθηναϊκό κοινό είδε τότε την ταινία στα χειμερινά σινεμά Παλάς στη Βουκουρεστίου και Τιτάνια στην Πανεπιστημίου. Έξω μάλιστα από τους κινηματογράφους υπήρχε μια γραπτή ανακοίνωση πως δεν θα επιτραπόταν η είσοδο σε κανέναν θεατή μετά την έναρξη της ταινίας, όπως είχε απαιτήσει ο Hitchcock στις αμερικάνικες αίθουσες. Εκείνο το βράδυ της πρεμιέρας εκατοντάδες Αθηναίοι σχημάτισαν ουρές έξω από τα σινεμά, προσπαθούσαν να μπουν γρήγορα για να μην βρουν τις πόρτες κλειστές. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα, έκοψε πάνω από 190.000 εισιτήρια, παραλίγο να φτάσει σε εισπράξεις την πρώτη ελληνική ταινία της σεζόν τότε, του 60-61, που ήταν η Αλίκη στο ναυτικό της Φίνος Φίλμ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Την ίδια σεζόν έκαναν 3 ακόμα ξένες ταινίες μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, χωρίς όμως να ξεπεράσουν το ψυχό. Ο Σπάρτακος του Στάνλι Κιούμπρικ, το Dolce Vita του Φρεντερίκο Φελίνη και το Ποτέ την Κυριακή του Ζίλντα Σεν. Και να πούμε στους νεότερους που δεν το ξέρουν, καλά ούτε εμείς βέβαια τότε ζούσαμε, την εποχή εκείνη το 60, το 61 που παίχτηκε το ψυχό, το εισιτήριο στις αίθουσες πρώτης προβολής στην Αθήνα κόστιζε 12 δραχμές για την πλατεία και 8 δραχμές για τον εξώστη, γαλαρία τον έλεγαν τότε. Δηλαδή αν υπήρχε το ευρώ, κόστιζε μόλις 4 λεπτά η είσοδος. Στα β' προβολή σινεμά και στους συνοικιακούς η είσοδος ήταν 6 δραχμές, το εισιτήριο δηλαδή 2 ευρώ. Άντε να σας πούμε και αυτό που εμείς τα ξετρυπώνουμε όλα. Την εβδομάδα που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το ψυχό, ο κινηματογράφος Αττικών Συσταδίου, που ήταν πρώτος στις προτιμήσεις την εποχή εκείνη, πρόβαλε 2 δημοφιλείς ταινίες για να το χτυπήσει. Την ελληνική κωμωδία Μια του Κλέφτη με τον Δημήτρη Χόλ και το κλασικό γαλλικό δράμα Ο Δρόμος της Διαφθοράς με τον Αλέν Ντελόν. Μην ξεχνάμε, στις 7 έρχεται για την τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics. Με ένα 2ωρο γεμάτο μουσικές, τραγούδια και εκπλήξεις. Πάντα μια ραδιοφωνική εκπομπή έχει και εκπλήξεις. Κάτι που δεν περιμένεις να ακούσεις, κάτι που αναπάντεχα βγαίνει στον αέρα. Πάμε να φτάσουμε στο διαφημιστικό μας break των 6 με την θρυλική Gloria Lasso και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Εδώ είμαστε. Στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, νούμερο 2 και 3 δεν υπάρχει, μην ψάχνετε. Στο Ναϊφίλ Radio 15 ολόκληρα χρόνια στον αέρα, στο διαδικτυακό αέρα. Ένα αεράκι απαλό. Τέλος σεζόν αυτή την εβδομάδα. Επανερχόμαστε, αν είμαστε καλά βέβαια, από το Σεπτέμβριο για την καινούρια σεζόν 2026-2027. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου για πρώτη τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν. Και στις 7 έρχεται ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και σε λίγο θα σας πούμε πόσα κεράκια έσβησε η Meryl Streep.

Εδώ είμαστε στο Ναϊφίλ Ρέντιο. Εκτές Δευτέρα η Μέριλ Στρίπ έσβησε 77 κεράκια στο Connecticut, όπου ζει σε μια μεγάλη φάρμα. 77 κεράκια και 52 χρόνια καριέρας. Μια εντυπωσιακή καριέρα που καμία άλλη ηθοποιός στον κόσμο δεν έχει κάνει όμοιά της. Η Μέριλ Στρίπ, βέβαια, το 2008 πρωταγωνίστηκε και στο Μάμα Μία, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στη φιλμογραφία της. 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως είχε κόψει. Ήρθε στην Ελλάδα και η ίδια είχε πει ότι τη μάγεψε η βλάστηση της κοπέλου. Είχε έρθει και στην Αθήνα, έμεινε στο Λαγονίσι Ριζόρτ για την προώθηση της ταινίας. Όταν η ίδια έχει ελεύθερο χρόνο, λατρεύει να βλέπει ταινίες στο σπίτι της, όχι δύσκολες σαν αυτές που παίζει, αλλά ρομαντικές κωμωδίες όπως το Πρόγευμα στο Τίφανις. Ο αγαπημένος της συμπροταγωνιστής είναι ο Τζακ Νίκολσον, ενώ για το Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν πάντα σημαντικός για αυτήν. Η ερμηνεία του στον Ταξιτζή, όταν τον είδε, την έκανε να πει: αυτό το είδος ηθοποιού θέλω να γίνω. Μάλιστα, να αναφέρουμε πως η Μέριλ Στρίπ το 1976, στην αρχή της καριέρας της, είχε περάσει από οντισιόν για να παίξει στην ταινία King Kong. Όμως όταν την είδε ο Ντίνο Ντε Λαουρέντις, που ήταν παραγωγός, γύρισε και είπε στα ιταλικά: τι μου φέρατε αυτό το άσχημο πράγμα εδώ μπροστά μου. Η Μέριλ Στρίπ όμως, που ήξερε άπτεστα την ιταλική γλώσσα, γύρισε ψύχραμα και του είπε: δεν ήξερα ότι πρέπει να είμαι ωραία για να γίνω ηγκόμενα του King Kong. Και έφυγε από το στούντιο. Το ρόλο τελικά πήρε η Τζέσικα Λάγκ. Επίσης, η Μέριλ Στρίπ έχει απορρίψει έναν σημαντικό ρόλο από την ταινία Alien, ο επιβάτης του διαστήματος, ρόλο που πήρε τελικά η Σιγκούρνι Γουίβερ και έφτιαξε την καριέρα της. Να πούμε επίσης πως ο μεγαλύτερος θαυμαστής στον κόσμο, εκτός από εμάς, είναι ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ο Μπάρακ Ομπάμα. Έχει εξομολογηθεί δημόσια τον ερωτά του στην απονομή των τιμητικών μεταλλίων ελευθερίας, τη λατρεύει όπως έχει πει, ενώ σε αντίθεση με τον σημερινό πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν τυχόνεψε ποτέ, την έχει χαρακτηρίσει υπερεκτιμημένη ηθοποιό και υπηρέτρια της Χίλαρη Κλίντον. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μία και μοναδική Μέριλ Στρίπ, που έκλεισε εχθές 77 χρόνια ζωής και συνεχίζει να σπάει τα ταμεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» έχει μέχρι στιγμής στις πράξεις 680 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ για sequel και ρεκόρ για ηθοποιό γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Και βέβαια θα ακούσουμε τη μία και μοναδική, δεν υπάρχει δεύτερη, Μέριλ Στρίπ.

«Ποτέ δεν σε ξεχνώ», έλεγε ο Γιάννης Πάριος στα ελληνικά αυτό το τραγούδι και το μάθαμε. Όμως αυτό είναι το El Bibo από την ορχήστρα του Paul Mariatt. Λοιπόν, εκτός από το ψυχό, αυτή την εβδομάδα βλέπουμε και άλλη μια σπουδαία ταινία. Ένα μεγαλειώδες μελόδραμα, μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από την κόλαση. Το σπουδαίο φιλμ νουάρ «Η σκύλα» του Fritz Lang από το 1945 με τον Edward Robinson και την Joan Bennett. Ένας παντρεμένος ταμείας τράπεζας ερωτεύεται μια νέα γυναίκα η οποία νομίζει ότι είναι μεγάλος ζωγράφος και μαζί με τον σύντροφό της αρχίζουν να τον εκμεταλλεύονται μέχρι που οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Αμερική το 1945 απαγορεύτηκε σε πολλές πολιτείες όπως τη Νέα Υόρκη και την Ατλάντα καθώς τολμά να αφήσει ένα έγκλημα τιμόρυτο. Η ταινία «Η σκύλα» προβάλλεται μόνο στο ιστορικό θερινό σινεμά Ζέφυρος στα Άνω Πετράλωνα στην οδό Τρόων εκεί που είναι στέκη με πολλά

Μεζεδοπολία, μπαράκια, καφετέρειες και γίνεται το έλα να δεις κάθε βράδυ. Το Σάββατο λοιπόν το βράδυ που βρεθήκαμε και εμείς να τη δούμε τη σκύλα, αυτό έλειψε να τη χάναμε από τη μεγάλη οθόνη, γινόταν το έλα να δεις. Το σινεμά ήταν κατάμεστο από κόσμο, επιστρατεύτηκαν καρέκλες στους διαδρόμους και σε παράπλευρα σημεία για να χωρέσουν όλοι. Θυμηθήκαμε τις παλιές καλές εποχές, δεκαετίες 70 και 80, που η ταμεία του κινηματογράφου πληροφορούσε τους θεατές ευγενικά πως δεν υπάρχουν θέσεις, μόνο όρθιοι. Και πράγματι, πολλές φορές έβλεπαν την ταινία όρθιοι. Με φθηνότερο εισιτήριο βέβαια, καθώς αφού δεν υπήρχε πολυτέλεια του καθίσματος, η τιμή ήταν ελαφρώς μειωμένη. Αυτό συνέβαινε και σε χειμερινά σινεμά, αλλά και στα θερινά, στα οποία μάλιστα τότε η οθόνη δεν ήταν πανή όπως είναι τώρα, αλλά ένας τεράστιος σοβατισμένος λευκός τοίχος στο βάθος του οικοπαίδου. Εμείς οι παλιότεροι τα προλάβαμε όλα αυτά. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break, εν αναμονή του Βασίλη Γκέκα που έρχεται για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, με δύο πολύ όμορφα τραγούδια από το παρελθόν. Όχι, τα τραγούδια από το παρελθόν, στο επόμενο ημίωρο. Πάμε να φτάσουμε στο τέλος με Spice Girls.

0: καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Η Linkin Park, ευτυχώς είχαμε προλάβει και τους είχαμε δει ζωντανά στο Terra Vibe πριν το θάνατο του βασικού τραγουδιστή. Με ωραία τραγούδια βέβαια και μια δισκογραφία που μας άρεσε ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Δύο πολύ συζητημένες ταινίες τρόμου προβάλλονται και στους ελληνικούς κινηματογράφους, το Backrooms και η Αιμονή, και οι δύο κόβουν εισιτήρια. Το Backrooms έχει κόψει 84.000 εισιτήρια σε 4 εβδομάδες και ταξίζει, θα λέγαμε. Ατμοσφαιρική με ωραία σκηνικά, ένας λαβύρινθος σκηνικών που παραπέμπει σε φιάλτη και μυστήριο με έναν άνδρα που εξαφανίζεται σε μια άλλη διάσταση πέρα από την πραγματικότητα και εγκλωβίζεται σε αχανή δωμάτια. Η Αιμονή αρέσει επίσης στο ελληνικό κοινό, κατάφερε και έκοψε στις αίθουσες σε 48.362 εισιτήρια μέσα σε 4 μόλις μέρες. Άθλος για ταινία τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού. Εντάξει, δεν ξετρελαθήκαμε, αλλά είναι μια ταινία που έχει ενδιαφέρον. Να πούμε επίσης πως η νέα ταινία του Steven Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης, έχουν ήδη δει σε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα περισσότερα από 65.000 θεατές. Όχι και άσχημα για αυτό το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που έχει αγωνία και δράση, αλλά και πολλή αφέλεια, έλλειψη ανατροπών και υπερβολική ερμηνεία από την Emily Blunt, και κρατάει και πολύ, 2,5 ώρες. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας, τον Boy George.

Rock You Baby, ένα τραγούδι που νεότεροι το έμαθαν από την πιο νέα εκτέλεση, όχι την αυθεντική. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την Πέμπτη μεθαύριο που βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, τις αφήνουμε στην άκρη τις νέες ταινίες, να δούμε ποιες επανεκδόσεις θα δούμε. Θα δούμε μία κομεντή που έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο, την καρσονιέρα του Billy Wilder με τον Jack Lemmon και τη Shirley MacLaine. Θα δούμε επίσης ένα ιταλικό πολιτικό θρίλερ που προκάλεσε αίσθηση στην εποχή του, το 1970, το «Υπεράνω πάσης υποψίας», ιταλική ταινία. Θα δούμε «Τη ζούγκλα της ασφάλτου», ένα συγκλονιστικό φιλμ νουάρ του Τζον Χιούστον με τη Μέρλιν Μονρό, που σε αυτή την ταινία έγινε γνωστή και στην ουσία ξεκίνησε την καριέρα της. Τι άλλο πια. Τρεις ωραίες επανεκδόσεις μας περιμένουν και αυτή την Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να σας χαιρετήσουμε.

Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα για 2 ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics. Τελευταία εκπομπή με πολλές εκπλήξεις και ωραίες μουσικές όπως πάντα βέβαια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη, και για μας η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλό σας βράδυ.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
4: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρένα.
4: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
4: Ο Χάι.
3: Α, είναι και Χάι.
4: Αμέ.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.
3: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
5: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, σας καλωσορίζω στην τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν και σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων η Ευγενία Χριστοπούλου. Το The Very Best of Classics πάει διακοπές. Ναι, καλά ακούσατε. Η αλήθεια είναι ότι θα αργήσει λίγο να πάει διακοπές, αλλά θα πάει. Κάποια στιγμή θα πάει. Έφτασε λοιπόν εκείνη η άχαρη ώρα του αποχαιρετισμού, μια ώρα δύσκολη με ανάμεικτα και ανεκτίμητα συναισθήματα, τουλάχιστον από τη μεριά μου. Χρειάζεται και η ξεκούραση ή μάλλον καλύτερα η διακοπή. Το ραδιόφωνο λοιπόν και όλη αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας, όλη αυτή την προηγούμενη σεζόν, κάθε Τρίτη σίγουρα θα μου λείψει. Όμως να θυμάστε τα μουσικά κομμάτια τα οποία εύχομαι να σας διασκέδασαν, να σας κράτησαν όμορφη συντροφιά και να έφεραν στο προσκήνιο αναμνήσεις είτε θετικές είτε αρνητικές.

Σήμερα το The Very Best of Classics είναι λίγο διαφορετικό. Δεν έχει νούμερο 1 επιτυχίες από το παρελθόν, δεν έχει νέες κυκλοφορίες οι οποίες θα γίνουν classics, δεν έχει μουσική επικαιρότητα σαν σήμερα, έχει όμως απεριόριστη μουσική χωρίς διακοπές, με στόχο να διασκεδάσουμε όπως διασκεδάζαμε παλιά, έτσι, στα parties. Non-stop hits λοιπόν, classics για σήμερα.

Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio και δεν είναι, όπως έχω ξαναπεί, μια φράση την οποία την λέμε απλά έτσι για να την αναφέρουμε. Την εννοούμε. Προηγουμένως απολαύσαμε τον έναν και μοναδικό, το Στέλιο και Σίσοχλου, σε μια φανταστική εκπομπή. Το I Feel Fantastic λοιπόν για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Στέλιος μας ταξίδεψε με μουσικά μονοπάτια και κινηματογραφικές ειδήσεις τις οποίες δεν θα ακούσετε πραγματικά πουθενά αλλού, πιστέψτε με. Εμείς εδώ πάντα με ανεβασμένη διάθεση, όπως έχετε καταλάβει στα 15 πρώτα λεπτά της εκπομπής. Διάθεση λοιπόν ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, με κλάσικες επιτυχίες από το παρελθόν, οι οποίες θα σας θυμίσουν κάποια όμορφη στιγμή, κάποιο ίσως ευτυχές ή ατυχές γεγονός. Non-stop σήμερα οι επιτυχίες, non-stop.

Σήμερα λοιπόν απεριόριστα hits non-stop χωρίς τη δική μου διακοπή. Ένα ιδιαίτερο μίξ από κλασικά κομμάτια τα οποία αγαπάμε. 19 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό στον iFL Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από τα deck σήμερα ο Βασίλης Γκέκας, η Αναβάτης Δίσκων.

Η μουσική δεν σταματά ποτέ, μα ποτέ εδώ στον I Feel Radio, όπως έχετε διαπιστώσει στα 22 πρώτα λεπτά εδώ. Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Έτσι λοιπόν, πάμε λοιπόν να groove tonight.

Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, όσο και να το κάνουμε ήταν δύσκολος, οι παραλίες μας περιμένουν ή και το βουνό, έτσι, αντίστοιχα ότι προτιμά ο καθένας. Τώρα για όλους εμάς τους υπόλοιπους αναμένουμε την καλοκαιρινή άδεια εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, εφόσον ολοκληρώσουμε τις εκκρεμότητές μας. Μέχρι τότε όμως, σήμερα έχουμε non-stop classic hits.

I love you baby, σας πρόλαβα. Can't take my eyes off you. 27 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό. Όπως έχετε καταλάβει, διαφορετική ροή. Μόνο επιτυχίες χωρίς διακοπή σήμερα.

Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο μισάωρο. Μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, Non-Stop Hits.

0: Αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Ακούω, I feel it.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

Επιστρέψαμε στο μίξ μας με ένα πολύ δυνατό ροκ κομμάτι. Και κάπως έτσι θα πάμε με πολύ δυνατά ροκ κομμάτια μέχρι τις 8 ακριβώς. Να αναφέρουμε ότι στις 21 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή που μας πέρασε, είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου ήταν εκείνη την Κυριακή που μας πέρασε. Από τις 22 λοιπόν Αυγούστου και μετά αρχίζει η ημέρα να μικραίνει. Άντε, να το πω, αφού μέχρι τα Χριστούγεννα του 2026 χρειάζονται περί τις 184 ημέρες.

Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη, ο οποίος ακούει το τραγούδι και λέει: «Κάτσε να βάλω», λέει, «τα γάντια μου». Είναι όντως ένα τραγούδι για μπουνιές. Καλησπέρα στη Χριστίνα Γκέκα. Καλησπέρα στον Νίκο, τον στρατηγό μας. Καλησπέρα σε όλες και όλες σας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση. Ένα διαφορετικό κλάσικ σήμερα με non-stop επιτυχίες.

πω πω τι δυνατό κομμάτι είναι αυτό που ακούμε. Σας το αφιερώνω 39 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Σήμερα ο Βασίλης Γκεκάς, η αναβάτης δίσκων στα DEX. Μιξάρει κλασικές επιτυχίες, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο μισάωρο. Και εύχομαι να περνάτε καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και παρεμπιπτόντως να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα σε όσες και όσους περιμένουν. Και τι αποτελέσματα, αποτελέσματα της Πανελλήνιας. Η ζωή, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ο ήλιος θα συνεχίσει να βγαίνει. Η ζωή, καλώς ή κακώς, θα συνεχίσει να υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν οπλιστείτε με δύναμη και η ζωή είναι μπροστά.

Δεν γίνεται τώρα, θα το αναφέρω. Σαν σήμερα λοιπόν το 1985, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Bryan Adams με το τραγούδι Heaven. Εμείς όμως ακούμε ένα πιο δυνατό τραγούδι του. Επίσης σήμερα το 1953 γεννιέται και η Cyndi Lauper στη Νέα Υόρκη. Καθώς επίσης και το 1961 γεννιέται ο Τζίμι Σόμερβιλ στη Λασκόβη της Σκωτίας. Αυτό το μισάωρο είναι το μισάωρο της ροκ. Ροκ λοιπόν μουσική χωρίς τη δική μου διακοπή.

Τι κομματάρα είναι αυτή. 48 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο ή μάλλον καλύτερα πίσω από τα DEX εδώ. Σήμερα ο Βασίλης Γιακάς σε ρόλο αναβάτη δίσκων. Έτσι δυνατά με ροκ μουσική θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8 ακριβώς και μετά έπεται συνέχεια με περισσότερα classics χορευτικά και όχι μόνο. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Μια διαφορετική εκτέλεση του I Was Made For Loving You Baby από τους Kiss.

Θα ήθελα να σημειώσετε και μία ημερομηνία. Στις 26 λοιπόν Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα βρεθώ καλεσμένος στην εκπομπή του Δημήτρη Ροδόδη, ροκανίζοντας τον χρόνο. Στις 9 ακριβώς λοιπόν, τη ημέρα Παρασκευή που μας έρχεται, θα ξεκινήσει ένα μουσικό ταξίδι με μουσικάρες, τις οποίες δεν θα περιμένετε. Και επειδή όταν συναντηθεί το ροκανίζοντας τον χρόνο με το The Very Best of Classics, θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Έτσι λοιπόν θα κλείσει η ραδιοφωνική σεζόν και θα σας πρότεινα να είστε ξεκούραστοι εκείνη την ημέρα, ξαπρώστε έτσι λίγο το μεσημέρι, γιατί στις 9 θα ξεκινήσουμε. Τώρα τι ώρα θα τελειώσουμε, δεν το ξέρω.

Πόπο κομματάρα, Jump. Van Halen. Το γεγονός ότι ολοκληρώνεται μια ραδιοφωνική σεζόν δεν σημαίνει ότι η παύλη μουσική να σταματά εδώ στο I Feel Radio. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπορείτε να ακούτε τον I Feel Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής στην οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές του I Feel Radio όλο το καλοκαίρι. Και αν δώσει ο Θεός, από Σεπτέμβριο θα απολαύσετε και εμένα πάλι.

δεν μπορείτε να πείτε ένα διαφορετικό Very Best of Classic σήμερα. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Non-stop λοιπόν, classic hits.

Καλοκαίρι λοιπόν του 2026 με καλοκαίρι του 1969. Brian Adams λοιπόν σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε με Brian Adams. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics non-stop σήμερα. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9 εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Δεν μου λες, μη. Καλός, μη. Καλός.
4: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρένα.
4: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
4: Ο Χάι.
3: Α, είναι και Χάι.
4: Αμέ.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.
3: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
5: In your face, all over the place. We're online 24-7. 24-7. You're listening to the hottest internet station.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Επιστρέψαμε εδώ, στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας σε ρόλο αναβάτη δίσκων σήμερα, γιατί η εκπομπή είναι εντελώς διαφορετική, όπως μπορείτε να καταλάβετε από την προηγούμενη ώρα. Non-stop hits λοιπόν, χορευτικά, rock και disco ακούσαμε την προηγούμενη ώρα. Τώρα πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας για ακόμα μια φορά και καλή ακρόαση. Πόσα καλοκαίρια σας γυρνάει αυτό το τραγούδι πίσω. Η πρώτη εκτέλεση ήταν εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτό που ακούμε είναι από το 2006. Από το 2008 με συγχωρείτε. Guru Joe's Project Infinity.

Μπεμπερέξια μαζί με Faithless. New Religion. Νομίζω ότι και αυτή η εκτέλεση είναι πάρα πολύ καλή. Και εκεί στα Baymix που θα πάτε, θυμηθείτε ότι αυτό το τραγούδι το ακούσατε για πρώτη φορά εδώ από το iFeel Radio και την εκπομπή The Very Best of Classics.

αν αυτή την ώρα βρίσκεστε σε κίνηση, στο δρόμο δηλαδή, έχετε μπλοκαριστεί, σας εύχομαι καλή επιστροφή. Εάν κάνετε δουλίτσα, δουλειά, δουλεύετε αυτή την ώρα, σας αφιερώνω όλα τα κομμάτια και σας εύχομαι να ολοκληρώσετε την εργασία σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να πάτε σπίτι σας. Όσοι ενδεχομένως βρίσκεστε σε κάποιο beach bar αυτή την ώρα, απολαύστε το κοκτέιλ σας, τον καφέ σας, κάντε και μια βουτιά για μας.

12 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό στον iFeel Radio. The Very Best of Classics είναι η εκπομπή. Σήμερα είναι διαφορετική, παίζει μόνο μουσική χωρίς διακοπή. Και για τη συνέχεια ένας υποτιμημένος ράπερ. Για πάμε να τον ακούσουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η ράπ εκείνης δεκαετίας, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτός είναι ένας υποτιμημένος, όπως είπα προηγουμένως, ράπερ. Chill Rob G, Let the Words Flow. Και είναι το πρώτο του άλμπουμ, έτσι. Και αν δεν ήταν το τραγούδι των Snap, Get the Power, πιστεύω θα τους είχε σαρώσει όλους εκείνους.

Για τη συνέχεια έχουμε ένα λίγο πιο δυνατό κομμάτι από έναν ράπερ τον οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία εκεί στις αρχές του 2000.

Αυτός λοιπόν είναι ο 50 Cent, If I Can't. Αν μπορούσα λοιπόν θα έκανα και εγώ διακοπές, αλλά αυτό είναι το The Very Best of Classics, 18 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Red.

Αυτή λοιπόν ήταν η R&B εκεί στις αρχές του 2000. Αλλάζουμε όμως μουσικό στυλ, ξαναγυρνάμε λίγο στη δίσκο. Και αυτός είναι ο Sharon. A part of you.

Αυτός είναι ο καταπληκτικός κατ' εμέ Σερόν, Γάλλος disc jockey και παραγωγός, σε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, το A Part of You. Ένα διαφορετικό, όπως είπαμε και έχετε καταλάβει, The Very Best of Classic σήμερα, χωρίς δική μου διακοπή και απεριόριστη μουσική, απεριόριστη.

να καλησπερίσουμε στην παρέα μας εδώ από το δωμάτιο επικοινωνίας τη Ναταλή μας και το Βαγγέλη. Καλησπέρα παιδιά, όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ στο The Very Best of Classics.

Μείνετε συνδεδεμένοι για μισή ώρα ακόμα εδώ στο Night Filler Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Σήμερα είναι λίγο διαφορετική, όχι πολύ. Τα λέμε σε λίγο.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου, www.space.com.

0: η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Διαγωνιζόμενοι στο τηλεπαιχνίδι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, έχει φτάσει στην τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, αν απαντήσει λάθος κερδίζει μόνο 32.000 ευρώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα παρακάτω είδη πουλιών δεν χτίζει μόνο του τη φωλιά του, αλλά χρησιμοποιεί τις φωλιές άλλων πουλιών? Ο κόνδωρας, το χελιδόνι, ο κούκος ή το σπουργίτι? Η γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν γνωρίζει την απάντηση. Δεν έχει βοήθειες παρά μόνο το τηλέφωνο σε μια φίλη, η οποία όμως φίλη δεν θέλει να την πάρει και από την άλλη, γιατί είναι ξανθιά. Αλλά τελικά τι να κάνει, αναγκάζεται να την πάρει για να μην χάσει τα λεφτά. Της λέει την ερώτηση, της λέει και τις απαντήσεις και η ξανθιά απαντάει αμέσως. Είναι πανεύκολο, η σωστή απάντηση είναι το γάμα, ο κούκος. Η διαγωνιζόμενη πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν τελικά είναι σωστή η απάντηση και τι να κάνει και τέλος πάντων. Κρατάει, δένει, σταυρώνει τα δάχτυλά της και απαντάει. Γάμα ο κούκος. Είναι η τελική σας απάντηση, ρωτάει ο τηλεπαρουσιαστής. Ναι, η τελική. Μετά από 2 λεπτά της λέει: με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι η απάντησή σας είναι απόλυτα σωστή. Είστε εκατομμυριούχος. 3 μέρες αργότερα η νικήτρια του διαγωνισμού κάνει ένα πάρτι με την οικογένεια, τους φίλους και φυσικά έχει και την ξανθιά που τη βοήθησε να κερδίσει. Τζένι μου τη λέει: σε ευχαριστώ που με βοήθησες και χάρη σε σένα έγινε εκατομμυριούχος. Αλλά θα ήθελα να σου πω ότι. Πώς γνωρίζεις την σωστή απάντηση? Έλα τώρα, της λέει η ξανθιά. Όλοι γνωρίζουν πως οι κούκκοι δεν χτίζουν φωλιές. Ζουν σε ρολόγια.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα του I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Και σαν σήμερα λοιπόν 1951, νούμερο 1 είναι ο Nat King Cole με το τραγούδι που ακούμε και έχει τίτλο Too Young. Βελούδινη φωνή η οποία φτάνει στο ραδιόφωνο σας σαν χάδι. Αυτός λοιπόν δεν είναι άλλος από τον Nat King Cole.

Τι θα ήμασταν λοιπόν χωρίς την αγάπη? A Man Without Love, ακούμε από τον Edberg Humberdinck. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τελευταίο μισάωρο με χαμηλόφωνα τραγούδια, έτσι για να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Ήδη ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του και δημιουργεί έτσι μια ωραία ρομαντική ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν να την ντύσουμε με όμορφες μουσικές λοιπόν.

Αυτό είναι το Cara Mia. Είναι μια διάσημη δραματική ρομαντική μπαλάντα που ακουγόταν το 1954 και μάλιστα έγινε και νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες.

Μη μου πείτε, υπέροχη φωνή του, πραγματικά υπέροχη. Αυτό είναι ο iFail Radio. Ακούμε τραγούδια που ενδεχομένως στο κλασικό ραδιόφωνο των Ερτζιανών δεν θα είχαμε εύκολα αυτή την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Σας το αφιερώνω.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάριο Λάντσα με το Όσο Λεμείο, και τώρα για τη συνέχεια Tom Jones, Green Green Grass of Home.

Μην παρασυρθείτε από τα τραγούδια. Δεν έχουν λόγο να σας δημιουργήσουν έτσι μια μελαγχολία. Είναι απλά ρομαντικά. Είναι η ώρα τέτοια που χρειάζεται έτσι ένα ρομαντικό τραγουδάκι. Όπως αυτό που μας έρχεται, Dean Martin, Think About Me.

Από αυτές τις κομματάρες θα μπορούσε να λείπει ο Frank Sinatra. Όχι λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Summer Wind, έτσι, αυτό το απαλό αεράκι, το βοριαδάκι το καλοκαιρινό που δροσίζει.

Ο καλοκαιρινός άνεμος, αυτό μας λέει ο Φρανκ Σινάτρα, 54 λεπτά μετά τις 8, για λίγο ακόμα το The Very Best of Classics. Για τη συνέχεια τώρα, ένα τραγούδι το οποίο έγινε και αυτό νούμερο 1, λέγεται Four Tops και Reach Out, I'll Be There.

Four Tops λοιπόν, Reach Out, I'll Be There, ένα πολύ ερωτικό κομμάτι. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, μέχρι την επόμενη φορά, όποτε αυτή υπάρξει, πιο classics δεν γίνεται κι όμως για τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικρόφωνο. Και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Βασίλης Γκέκας στο Ναϊφίλ Radio με την εκπομπή The Very Best of Classics. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο, ξεκούραστο καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές και καλό βράδυ σε όλους.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.
2: So what are you doing back?
3: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
2: I really mean that much to you?
3: Girl, you know it's true.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is...

δική σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

light is on.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Boom, boom.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: instead of the stars.
1: Yes, yes.
0: No, it isn't.
1: Sure.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.